Έτσι καπάκι υπάρχει αλλού στο τόμα τώρα. Σα το ευχαριστούμε για μεσάχη με τα κατσάν. Ουι ακού καμάν τα φαμίλια κούνα. Μα μην τα γιαί του ιακούμι. Α το ευχαριστούμε καϊκά. Σαν Ραφέλ Πάχου είμαι απενίσπα. Μέρο Δία. Εμεί ζούμε χα στο ευχαριστούμε τον Τανανάκου και πισάει μου ρίγνι να τσούν. Σαν Ραφέλ Πάχου είμαι απ' είμαι φέτσε πίτι κάγκα γιαί το μαμίτα. Σαν Ραφέλ Πάχου πίκα ουσακούνα. Buenos días, 5:41 minutos, 5 de la mina, 5 de la mina, 5 de la mina, 41 minutos, mi can.